0: σήμερα το Tomorrowland. Don't do nothing εκεί η πόλη στο Μπελγίτσα και ακ.
1: Ιζα, Λούκα, γιατί να το Tomorrowland. Γράφω στο Καλοράδιε.
2: Έξτρα, τσέκουε,